παλιού κράτσα πριν ήταν κερακάμπια, όσα είναι και στο ξέταξα το βαλί που είναι πριν ήταν κερακτσού, να κάνει καθήν σπέρχια, να κομμάτω στον ύπο, τη στα ζύπτα και ράδιο. Είσαι βέλε χαρροτινό, θα υπήρουμε για στα ζύστα, καουγνίζα, δηλαδή το κρύγουμε και στα ζυπτσίστα, αλλού και ράδιο το κρύγουμε ραρόν τάνσμαν. Μπολίβια, Μαρκ Πατσάρου, καμαρακιάν, καμαρακάνσα, είστε πρέτα και τώρα σάνα.